Η γλυκιά και μελωδική φωνή της Γλυκερίας, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση, μουσική σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου και η στίχη των του Λευτέρη Χαψιάδη. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Το επόμενο μας τραγούδι είναι ένα καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε τώρα, πριν 1-2 εβδομάδες, και είναι πάρα πολύ εύθυμο, είναι νησιώτικο και λέει «Έλα στο νησί». Είναι ένα ωραίο, πολύ εύθυμο τραγουδάκι.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι «Έλα στο νησί, κυρίες και κύριοι», ένα καινούριο τραγούδι τεχνικής νοημοσύνης, που με αυτή την τεχνική νοημοσύνη δεν ξέρουμε πού θα τελειώσουμε. Μάλιστα, 10 και 11 λεπτά είναι η ώρα, ο Παντελής Κώδης μαζί σας έως τις 11. Μείνετε μαζί μου, θα περάσετε μια ώρα ευχάριστη με τα πολύ ωραία τραγούδια που επέλεξα για σας. Πάμε για διαφημιστικά, θα επανέλθουμε.
1: Ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
0: Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα πανέμορφο τραγούδι του άγνωστου Μανώλη Αγγελόπουλου.

Στανίση, κυρίες και κύριοι, σε σύνδεση το έμνηστο του Τάκη Μουσαφίρη. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Λένε, λέει, κυρίες και κύριοι, όπου πας θα βρεις Έλληνα, σε όποιο σημείο της γης να πατήσεις, οι Έλληνες είναι εκεί. Αλλά θα σας διαβάσω 11 χώρες που είναι οι περισσότεροι Έλληνες που μένουν σε αυτές τις χώρες. Πρώτα βέβαια θα πάμε στην Ελλάδα, έχει 9.900.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεύτερη με 2.510.000. Η Κύπρος με 770.000. Η Αυστραλία 470.000. Γερμανία 450.000. Αγγλία 350. Καναδάς 270. Αλβανία 230 και Ιταλία 120.000. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν σε όλα τα κράτη της γης σχεδόν οι Έλληνες θα είναι εκεί πέρα, αλλά δεν έχουμε αυτό τον αριθμό των αλλωνών. Λένε ότι όσο είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα, άλλοι τόσοι είναι στο εξωτερικό. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο αείμνηστος Στέλιος Καζαζίδης.

Ο Άμνησος Τέλειος, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Θα σας πω ότι την Παρασκευή το πρωί στα Λαϊκά Σκαλοπάτια θα έχω την τιμή, θα έχουμε μάλλον την τιμή εγώ και ο Γιώργος, θα έχουμε στο στούντιο την καθηγήτρια ορθοφωνίας, την κυρία Νάντια Μπούρμπουλο, η οποία, η κυρία Μπούρμπουλος έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, «Πέτρα Go to Grizzly». Η Πέτρα πηγαίνει στην Ελλάδα. Η Πέτρα είναι το κοριτσάκι της, το όνομα του παιδιού είναι η Πέτρα, και πάει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχει γράψει βιβλίο. Η Πέτρα είναι το όνομα του παππού της, Πέτρος, και της Πέτρος την έβγαλε Πέτρα. Λοιπόν, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η κυρία Νάντια, ενώ είναι αυστραλογεννημένη, οι ρίζες ελληνικές στέκουν γερά στο σπίτι της, και έγραψε αυτό το βιβλίο να δείξει στον ελληνισμό και γενικά στα παιδιά, στις μητέρες που θα διαβάσουν αυτά τα βιβλία στα παιδιά τους, πόσο δυνατή είναι η πολιτιστική πλευρά της Ελλάδος να διδάξουμε στα παιδιά μας. Θα έχει ενδιαφέρον, να το έχετε υπόψη σας, θα βγει στον αέρα περίπου 10:30 πρώτα ο Θεός την Παρασκευή το πρωί η κυρία Νάντια Μπούρμπουλα. Λοιπόν, και πάμε πιο στα τραγούδια μας με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που μας ερμηνεύει η Μαρινέλα.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, κυρίες και κύριοι. Για τους ποδοσφαιρόφιλους που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι σήμερα το πρωί η ΑΕΚ έπαιξε στον πρώτο αγώνα για την προκριματική φάση στο Champions League με τη βουλγαρική Λεύσκη Σόφια. Στη Σόφια έπαιξε και το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 0-0. Τώρα εξαρτάται το αποτέλεσμα που θα φέρει στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ για να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Να πούμε επίσης ότι το Europa League αρχινάει την Παρασκευή το πρωί ώρα Αυστραλίας με δύο αγώνες που ενδιαφέρουν τον ελληνισμό στο Μπρίσμπα. Η μία είναι η κριτική ομάδα του Όφη, θα παίξει με την βουλγαρική CSKA Σόφιας. Ο αγώνας είναι 4 η ώρα το πρωί και θα είναι στην τηλεόραση. Επίσης η κυπριακή η Ομόνια θα παίξει με την Sint Trendens, δεν ξέρω

Γιώργος Νταλάρας, κυρίες και κύριοι, να σας πω, να είμαι ειλικρινής, αυτό το τραγούδι το αφιέρωσα στον εαυτό μου. Όπως γνωρίζετε, είναι το τραγούδι που έχω αγαπήσει. Μ' αρέσουν πάρα πολλά τραγούδια βέβαια, αλλά αυτό είναι η συμπάθειά μου. Ηλία μου, σε παρακαλώ. Radio 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Μας έμειναν 26 λεπτά και αυτά θα τα περάσουμε αυτά τα 26 λεπτά με πολύ ωραία τραγουδία που επέλεξα για σας. Το επόμενο είναι με τον Στράτο Διονυσίου σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τη Μαρίνα Βλαχάκη.

Αυτός ήταν ο Διονυσίου Κυρίες και Κύριοι με την Μαρίνα Βλαχάκη και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Τερζής, Πασχάλης Τερζής σε σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου. Όλοι γνωρίζουμε την πενικυλίνη γιατί όφελος έφερε στον άνθρωπο αυτή η ένεση, κυρίες και κύριοι. Γνωρίζουμε ποιος την έκανε, ποιος την εφεύρεσε και πότε την εφεύρεσε. Λοιπόν, την εφεύρεσε ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ το 1928. Και να ξέρετε ότι η πενικυλίνη έσωσε εκατομμύρια, όχι χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους. Από τότε είναι αμέτρητοι ανθρώποι που έχει σώσει η πενικυλίνη. Του χρωστάμε πολλά αυτού του ανθρώπου, λοιπόν, του Αλεξάνδρ Φλέμινγκ. Να είναι καλά εκεί που είναι. Να, καλό παράδεισο να έχει. Λοιπόν, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με τα ωραία τραγούδια που επέλεξα για σας.

Είμαι σίγουρος ότι σας άρεσε αυτό το τραγουδάκι γύρις και γύρι με τη μεγάλη Βιτάλη, Ελένη Βιτάλη και Θανάση Κομνηνός. Κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 80. Μας έμεινα κάπου 14 λεπτά και πάμε στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Έχουμε μία θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Βούλα Τζάιμς Δημητρακόκη από Πελοπόννησο, ετών 95. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κήμης Θεοτόκου την 5η 20 Αυγούστου και ώρα 10:30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορυμπή εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Σαν Σαϊκός το Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου. Club Golf Headlands, Budurm. Έναρξη 6 ώρα το βράδυ. Μένιου 3 πιάτα με επιδόρπιο. Στη μουσική ο DJ Chris Thanos. Εισιτήρια διαθετημένα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 26. Τιμές εισιτηρίου ενήλικες 79, παιδιά κάτω του 12 ετών, $29. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στη Τζέννη στο 0407 833 660. Ελάτε το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το βράδυ στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου και Μικ Πάρας. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω το 4 ετών δωρεά. Κρατήσεις απευθυνθείτε στο 5574-0434. Επαναλαμβάνω, 5574-0434. Αυτές ήταν ανακοινώσεις παροικίες μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Δώσ' μου ένα

0: Ένα από τα πολλά τραγούδια που έγραψε ο ύμνηστος Μάριος Τόκας, κυρίες και κύριοι, στο Πασχάλι Τεσδί.
1: Brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Από μένα εδώ, τον Παντελή Κώτη που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Έκανα ό,τι μπορούσα να σας δώσω ένα ευχάριστο πρωινό. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια και όπως σας είπα θα έχω μια πολύ σημαντική συνέντευξη με την κυρία Μπούρμπουλα, την Νάντια Μπούρμπουλα, η καθηγήτρια ορθοφωνίας. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, καλή αντάμωση την Παρασκευή. Γεια σας. Να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στη σημερινή εκπομπή που σας παρουσιάζουν οι εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων Ανδρέας Ευθυβούλου
1: και Σταύρος Τζορτζής. Καλημέρα σας.
0: Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε μουσική τραγούδια επιλεγμένα όλα για να είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά για εσάς όλους τους ακροατές. Έχουμε διάφορα θέματα, ειδήσεις από την Ελλάδα και το διεθνή χώρο. Επίσης θα έχουμε ειδήσεις από την Κύπρο. Αθλητικά νέα δεν έχουμε και φυσικά τις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 12 για να περάσετε δύο ευχάριστες ώρες ελληνικές. Σε αυτό το δύο πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο στούντιο στον αριθμό 3240-8686 για μια επιθυμία, μια αφιέρωση ή ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλή σας ακρόαση. Το σημερινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει η Μαρινέλα. Πρώτα απ' όλα εγώ.